Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με κλειτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Κάθε νότα που σε ξεσηκώνει έχει όνομα. Έχει όνομα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ζήσε την εμπειρία. Ζήσε την εμπειρία.

Κέρκυρα ακούει. Η Κέρκυρα νιώθει. Νιώθει. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Κέρκυρα σε μια συχνότητα.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή.

Το καλοκαίρι θέλει παιχνίδι. Γι' αυτό παίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το καλοκαίρι.

βάση ανεβαίνει στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ράδιο Λευκίνη

0: Βουτάει στο καλοκαίρι. Βουτάει στη μουσική. Με Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του.

Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Απλά εμείς σου δίνουμε το soundtrack. Radio Lefty.

με το ρυθμό σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Διακοπές. Χωρίς διακοπές. Με Ράδιο Λευκή Μη

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

0: Αυγούστου όλη η Κέρκυρα γίνεται μια μεγάλη παρέα με την Έφη Θόδη. Στη μεγάλη γιορτή του Παντοκράτορος, οι δρόμοι οδηγούν στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού με το μεγαλύτερο γλέντι, φαγητό, ποτό και τη μία και μοναδική Έφη Θόδη που θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της μέχρι το πρωί. Η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού έρχεται την 5η 6 Αυγούστου και την Έφη Θόδη στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Πληροφορίες στο 6945-147-242.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Προς εσφράγηση οι αιωλικές εγκαταστάσεις από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβιωτία, στο μικροσκόπιο οι αλλεπάλληλες βλάβες. Η υπογραφή της Συμφωνίας για τη Γαλλική Συμμετοχή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από ένα ελληνοκυπριακό σχέδιο σε μια ευρωπαϊκή γεωπολιτική υπόθεση, στην οποία πλέον εμπλέκονται άμεσα ισχυρά γαλλικά οικονομικά και βιομηχανικά συμφέροντα. 42χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στα Μάλια. Παρά τα εκατομμύρια που έχουν επενδυθεί, μόλις το 18% των απορριμμάτων ανακυκλώνεται. Στην τελική ευθεία η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, υποψήφιος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, επικράτησε τις εκλεκτής της κομματικής ηγεσίας στις προκριματικές εκλογές για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, πετυχαίνοντας μια εντυπωσιακή νίκη που αποδίδεται στη λαϊκή δυσαρέσκεια και στην έντονη κριτική προς το Ισραήλ. Σενάριο υβριδικής επίθεσης βλέπει η Γερμανία πίσω από τον εντοπισμό ντρόουν που έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
4: Κάθε πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη.
1: Λευκίνη 105,5.
5: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκίνη 105,5. Σου λέμε καλημέρα.

0: μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. Μαζί περνάμε καλά. Μετά τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε την περσίνη χρονιά, η θεατρική παράσταση «Οδύσσια» επιστρέφει φέτος ανανεωμένη, έτοιμη να χαρίσει στο κοινό μια ακόμη μοναδική εμπειρία. Σας περιμένουμε το Σάββατο 8 Αυγούστου στις Αλικές Λευκίνης για μια βραδιά γεμάτη θέατρο, συγκίνηση και το διαχρονικό ταξίδι του Οδυσσέα. Ώρα προσέλευσης 8.30 το βράδυ. Η παρουσία σας θα είναι η μεγαλύτερη χαρά και τιμή για όλους μας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά.
1: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
2: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο Μέγαμαρτ.
1: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμαρτ. Be smart. Buy smart.
0: Στην καρδιά του καλοκαιριού, 5 και 6 Αυγούστου, πολιτιστικό διήμερο. Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο Περιβολίου να τιμήσουμε την παράδοσή μας και να διασκεδάσουμε παρέα. 5 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, μη χάσετε μια όμορφη εκδήλωση με μαντολίνα, κιθάρες, χοροδίες και χορευτικά. 6 Αυγούστου, ελάτε να ξεφαντώσουμε με την ψυχή μας στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Με πολύ κέφι και χορό, από τη δημοφιλή μας ορχήστρα, άφθονο φαγητό, σουβλάκια και ψητά, παγωμένη μπύρα και ποτά. 5 και 6 Αυγούστου, πολιτιστικό διήμερο στο Δημοτικό Σχολείο. Διοργάνωση, Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Περιβολίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα

φάση. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες. Άκουσε. Ράδιο Λευκίνη.

0: 6 Αυγούστου όλη η Κέρκυρα γίνεται μια μεγάλη παρέα με την Έφη Θόδη. Στη μεγάλη γιορτή του Παντοκράτορος, οι δρόμοι οδηγούν στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού με το μεγαλύτερο γλέντι, φαγητό, ποτό και τη μία και μοναδική Έφη Θόδη που θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της μέχρι το πρωί. Η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού έρχεται την 5η 6 Αυγούστου και την Έφη Θόδη στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Πληροφορίες στο 6945-147-242.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητικών σας προσκαλεί και φέτος σε ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Την 3η 11 Αυγούστου, ανήμερα Ταγιού, το Κέφι ανάβει σε μια μοναδική μουσική συνάντηση. Με την αγαπημένη ορχήστρα Κερκυραϊκή Παρέα, έρχεται να μας ταξιδέψει παραδοσιακά. Του Αγίου γιορτάζουμε στα Κρητικά Λευκίνης. Ζήστε μια αυθεντική βραδιά γεμάτη κέφι, χορό, παραδοσιακή μουσική και φυσικά άφθονα ποτά, λαχταριστά σουβλάκια και ζεστούς λουκουμάδες. Μία εκδήλωση για όλη την οικογένεια, μία ευκαιρία να θυμηθούμε τις ρίζες μας και να γιορτάσουμε μαζί. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητικών.
3: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκίνη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Με μια εμφάνιση υπό του μετρίου, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Τζεσεκά στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και πλέον καλείται το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης να φύγει με διπλό από τη Σόφια για να μείνει ζωντανός ο στόχος της Ευρώπης. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος Χαφ βρίσκεται στην Αθήνα και χθες είχε το διαδικαστικό σκέλος της μετακίνησής του από την Γιόρ, η οποία θα ολοκληρωθεί σήμερα. Για την απόκτηση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα από τη Sporting Λισαβόνα κινείται ο Ολυμπιακός, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Πορτογάλου Μέσου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ δεν τοποθετήθηκε δημοσίως για την επικείμενη ένταξή του στον δικέφαλο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από το Μάστερς του Μοντρεάλ.
2: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκίμη.
5: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
6: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
5: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
5: Στο περιβόλι Λευκίμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
6: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
8: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκίνης. Τηλέφωνο

2310-266-233-730. Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5. Λευκίνη. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Και το καλοκαίρι που ακούγεται πολύ. Ακούγεται πολύ.

Νέα μέρα ξεκινά με Ράδιο Λευκύμη 105,5. Νέα μέρα, νέα. Αγαπημένα τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Ξυπνήσατε. Ακούστε. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Δυνατές επιτυχίες για δυνατά πρωινά. Ράδιο Λευκύμη.
1: Δεν χωράει αυτό που νιώθω. Σε λέξεις να το κλείσω.

0: Πάτρα, ακούς συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 6 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1881. Γεννιέται ο Άγγλος γιατρός Αλέξανδρος Φλέμινγκ, που μαζί με τη σύζυγό του Αμαλία ανακάλυψαν την πενικυλίνη. 1928. Γεννιέται ο Αμερικανός ζωγράφος Άντι Γουόρχολ, κύριος εκπρόσωπος της Pop Art. 1945. Το Αμερικανικό βομβαρδιστικό Ενόλα Γκέι ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους. 1992. Η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. 1998. Η Μόνικα Λουίνσκι καταθέτει ενώπιον δικαστηρίου ότι είχε ερωτική σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Bill Clinton. 1999. Πεθαίνει η λαϊκή μας τραγουδίστρια Ρίτα Σακελαρίου.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
3: Πάρε Γεωργοπάλη.
2: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.

0: Άχρηστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα, τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα, η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλευα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα.

0: αξία 19 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για τη Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
3: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
2: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
3: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
2: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
3: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
2: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
3: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
2: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
4: Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή.

καλοκαίρι θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 100.

0: 105,5. Ράδιο Λευκύμη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή.

0: radio.gr ή στο 210-6980-772.
1: Εμένα! Καλημέρα, λεπτήμη. Σας αγαπώ πολύ. Θα σας βάλω μετά μουσική, εντάξει, το υπόσχομαι.
2: Μετά τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε την περσινή χρονιά, η θεατρική παράσταση «Οδύσσια» επιστρέφει φέτος ανανεωμένη, έτοιμη να χαρίσει στο κοινό μια ακόμη μοναδική εμπειρία. Σας περιμένουμε το Σάββατο 8 Αυγούστου στις Αλικές Λευκύμης για μια βραδιά γεμάτη θέατρο, συγκίνηση και το διαχρονικό ταξίδι του Οδυσσέα. Ώρα προσέλευσης 8.30 το βράδυ. Η παρουσία σας θα είναι η μεγαλύτερη χαρά και τιμή για όλους μας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή

0: ανακοίνωση περιβολίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
2: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
1: JV Electronics. Βλάχος Δημητρίος.
2: Τεχνολογικά μπροστά.
3: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
4: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
5: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
4: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
5: Θέλε, τι βονάει σαν άγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
4: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
5: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι, ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπη.
6: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας. Το καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας.
5: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
4: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
5: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
7: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620 23730.
8: Ένα, δύο, τρία. Έτοιμοι για καλοκαίρι. Έτοιμοι για μουσική. Στο ράδιο Λευκύμη 105,5.

μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Άκους πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό.

Ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μια

0: Picasso για το σαλόνι σου, δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Picasso της Προτέρια, όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Picasso που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: 5η 6 Αυγούστου όλη η Κέρκυρα γίνεται μια μεγάλη παρέα με την Έφη Θόδη. Στη μεγάλη γιορτή του Παντοκράτορος, οι δρόμοι οδηγούν στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού με το μεγαλύτερο γλέντι, φαγητό, ποτό και τη μία και μοναδική Έφη Θόδη που θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της μέχρι το πρωί. Η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού έρχεται την 5η 6 Αυγούστου και την Έφη Θόδη στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Πληροφορίες στο 6945 147 242.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκίνη 105,5. Όταν μιλάμε για ποιότητα σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
2: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκίνης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
4: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκίνης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88. Λαγκούνα, Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
5: Πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπαρμπεκιού και ψεσταριές, κάρβουνο και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
6: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμαρτ. Be smart, buy smart.
7: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
8: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
7: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
8: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
7: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
8: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
9: Κάθε πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη.
2: Λευκίνη 105,5. Από το
10: το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. Και συνεχίζουμε.
11: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
12: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
11: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
12: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
11: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
12: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
11: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
12: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
11: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
13: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
14: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
13: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
15: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
16: Volts. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag. Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
17: Μιάρης Αρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές,

φάση ανεβαίνει στο www.radiolefkimi.gr. Best

Ρώτησέ μου ό,τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητικών σας προσκαλεί και φέτος σε ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Την 3η 11 Αυγούστου, ανήμερα Ταγιού, το Κέφι ανάβει σε μια μοναδική μουσική συνάντηση. Με την αγαπημένη ορχήστρα Κερκυραϊκή Παρέα, έρχεται να μας ταξιδέψει παραδοσιακά. Του Αγίου γιορτάζουμε στα Κρητικά Λευκύμης. Ζήστε μια αυθεντική βραδιά γεμάτη κέφι, χορό, παραδοσιακή μουσική και φυσικά άφθονα ποτά, λαχταριστά σουβλάκια και ζεστούς λουκουμάδες. Μία εκδήλωση για όλη την οικογένεια, μία ευκαιρία να θυμηθούμε τις ρίζες μας και να γιορτάσουμε μαζί. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητικών.
1: Μετά τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε την περσινή χρονιά, η θεατρική παράσταση «Οδύσσια» επιστρέφει φέτος ανανεωμένη, έτοιμη να χαρίσει στο κοινό μια ακόμη μοναδική εμπειρία. Σας περιμένουμε το Σάββατο 8 Αυγούστου στις Αλικές Λευκύμης για μια βραδιά γεμάτη θέατρο, συγκίνηση και το διαχρονικό ταξίδι το Οδυσσέα. Ώρα προσέλευσης 8.30 το βράδυ. Η παρουσία σας θα είναι η μεγαλύτερη χαρά και τιμή για όλους μας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
3: Πάρε Γιώργο πάλι.
2: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλι, ο Γιώργο Πάλις έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλι, καλείς Γιώργο Πάλι.
4: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
7: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
7: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός.

0: φαγητών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day, στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day, γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
1: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
2: Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
3: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη, τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός, για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
4: Ράδιο Λευκύμη.

0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου,

φωτιά στην πιο δροσερή μουσική. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Νιώσε, νιώσε καλοκαίρι.

0: σαν σήμερα στο Ράδιο Λευκίμη 105,5.
1: Μήπως την έχεις αρπάξει καλοκαιριάτικα? Μήπως σε πονάει ο λαιμός σου? Να είναι καλά ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ που γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου του 1881 σαν σήμερα και ανακάλυψε την πενικυλίνη που θα σε απαλλάξει από τον πόνο. Έναν αιώνα μετά τη γέννηση του Φλέμινγκ, το 1991 σαν σήμερα εγγενιάστηκε ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου από έναν ερευνητή στο ερευνητικό κέντρο ΣΕΡ. Ενώ μόλις τον επόμενο χρόνο, το 1992 σαν σήμερα, η Βούλα Πατουλή κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης και είπε τη θεϊκή ατάκα για την Ελλάδα που όλοι ξέρουμε. Και από τη Βαρκελώνη πάμε στη ΣΥΠΑ, όπου το 1928 σαν σήμερα γεννήθηκε ο εμπνευστής της pop art Andy Warhol.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας για ένα δίωρο για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Σου Έχω Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.

0: Άχρηστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα, τηλέφωνο 26620.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Προσεσφράγηση, οι αιωλικές εγκαταστάσεις από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Αττικοβιωτία, στο μικροσκόπιο οι αλλεπάλληλες βλάβες. Η υπογραφή της Συμφωνίας για τη Γαλλική Συμμετοχή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από ένα ελληνοκυπριακό σχέδιο σε μια ευρωπαϊκή γεωπολιτική υπόθεση, στην οποία πλέον εμπλέκονται άμεσα ισχυρά γαλλικά οικονομικά και βιομηχανικά συμφέροντα. 42χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στα Μάλια. Παρά τα εκατομμύρια που έχουν επενδυθεί, μόλις το 18% των απορριμμάτων ανακυκλώνεται. Στην τελική ευθεία η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ, υποψήφιος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, επικράτησε της εκλεκτής της κομματικής ηγεσίας στις προκριματικές εκλογές για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, πετυχαίνοντας μια εντυπωσιακή νίκη που αποδίδεται στη λαϊκή δυσαρέσκεια και στην έντονη κριτική προς το Ισραήλ. Σενάριο υβριδικής επίθεσης βλέπει η Γερμανία πίσω από τον εντοπισμό ντρόουν που έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
2: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
3: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
4: Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζών. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμακ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμακ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
6: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5. Σου λέμε καλημέρα.
4: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη. Λευκύμη 105,5. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
7: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρη. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Μία Ρισαρσέλης, ειδικά.

εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και Διεθνή Προβλήματα.

0: Γιώργος Γιαννιάς live έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
1: 5η 6 Αυγούστου όλη η Κέρκυρα γίνεται μια μεγάλη παρέα με την Έφη Θόδη. Στη μεγάλη γιορτή του Παντοκράτορος, οι δρόμοι οδηγούν στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού με το μεγαλύτερο γλέντι, φαγητό, ποτό και τη μία και μοναδική Έφη Θόδη που θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της μέχρι το πρωί. Η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού έρχεται την 5η 6 Αυγούστου και την Έφη Θόδη στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Πληροφορίες στο 6945 147 242.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκίνη 105,5. Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Με μια εμφάνιση υπό του μετρίου, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Τζεσεκά στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και πλέον καλείται το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης να φύγει με διπλό από τη Σόφια για να μείνει ζωντανός ο στόχος της Ευρώπης. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος Χαφ βρίσκεται στην Αθήνα και χθες είχε το διαδικαστικό σκέλος της μετακίνησής του από την Γιόρ, η οποία θα ολοκληρωθεί σήμερα. Για την απόκτηση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα από τη Sporting Λισαβόνα κινείται ο Ολυμπιακός, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Πορτογάλου Μέσου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ δεν τοποθετήθηκε δημοσίως για την επικείμενη ένταξή του στον δικέφαλο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από το Μάστερς του Μοντρεάλ.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκίμη.
5: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα.

0: θα με θυμηθείς.
1: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
0: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
1: Μπουκιά και Συχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 2620 22691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
5: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
6: 105,5 Ράδιο Λευκύμη.

καλοκαίρι. Ήλιος, θάλασσα, Κέρκυρα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η μουσική σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Πρωτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Πρωτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Πρωτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Πρωτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Με Λύκεια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Μετά τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε την περσίνη χρονιά, η θεατρική παράσταση «Οδύσσια» επιστρέφει φέτος ανανεωμένη, έτοιμη να χαρίσει στο κοινό μια ακόμη μοναδική εμπειρία. Σας περιμένουμε το Σάββατο 8 Αυγούστου στις Αλικές Λευκύμης για μια βραδιά γεμάτη θέατρο, συγκίνηση και το διαχρονικό ταξίδι του Οδυσσέα. Ώρα προσέλευσης 8.30 το βράδυ. Η παρουσία σας θα είναι η μεγαλύτερη χαρά και τιμή για όλους μας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά.
3: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Caterina.
4: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
3: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
4: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
3: Fruitland by Caterina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Caterina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
5: Στην καρδιά του καλοκαιριού, 5 και 6 Αυγούστου, πολιτιστικό διήμερο. Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο Περιβολίου να τιμήσουμε την παράδοσή μας και να διασκεδάσουμε παρέα. 5 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, μη χάσετε μια όμορφη εκδήλωση με μαντολίνα, κιθάρες, χοροδίες και χορευτικά. 6 Αυγούστου, ελάτε να ξεφαντώσουμε με την ψυχή μας στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Με πολύ κέφι και χορό, από τη δημοφιλή μας ορχήστρα, άφθονο φαγητό, σουβλάκια και ψητά, παγωμένη μπύρα και ποτά. 5 και 6 Αυγούστου, πολιτιστικό διήμερο στο Δημοτικό Σχολείο. Διοργάνωση, Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Περιβολίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 730.
7: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
8: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
7: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
8: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26 610 75 050.
7: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
8: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
9: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
10: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
9: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
10: Καλέ, τι βονάζεις, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
11: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
10: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με να σπάρω, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
12: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Το καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
10: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
13: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
10: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
8: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
14: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
8: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
14: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
8: Λαγκούνα.
14: Λαγκούνα.
8: Όλη ομορφιά στο...
14: Πιάτο σας.
15: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
16: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
15: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
16: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
15: Στην κρεατάγορα Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
16: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
15: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
16: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
15: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας για ένα δίωρο για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Σου Έχω Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Το καλοκαίρι θέλει παιχνίδι. Γι' αυτό παίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το καλοκαίρι εδώ.

Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6986

Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητικών σας προσκαλεί και φέτος σε ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Την 3η 11 Αυγούστου, ανήμερα Ταγιού, το Κέφι ανάβει σε μια μοναδική μουσική συνάντηση. Με την αγαπημένη ορχήστρα Κερκυραϊκή Παρέα, έρχεται να μας ταξιδέψει παραδοσιακά. Του Αγίου γιορτάζουμε στα κριτικά.

0: Ανδρόμητων, Εκενώσεις Βόθρων, Σπύρος Σούμπεϊς, Κουσπάδες Λευκύμης.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε. Μία Ρησαρσέλης.

0: τζάμι.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και Μακεδονία. Η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 31 Ηράκλειο, 34 Λίμνος, Αθήνα, Καβάλα, 36 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 2620 22691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα. Λευκύμια FM.

0: ίντερνετ στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε. Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας κενές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Απλά εμείς σου δίνουμε το soundtrack. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Μείνε εδώ στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Πέμπτη, 6 Αυγούστου, όλη η Κέρκυρα γίνεται μια μεγάλη παρέα με την Έφη Θόδη. Στη μεγάλη γιορτή του Παντοκράτορος, οι δρόμοι οδηγούν στο παλαιοχώρι Λευκύμνης. Το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού με το μεγαλύτερο γλέντι, φαγητό, ποτό και τη μία και μοναδική Έφη Θόδη που θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της μέχρι το πρωί. Η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού έρχεται την 5η 6 Αυγούστου και την Έφη Θόδη στο παλαιοχώρι Λευκύμνης. Πληροφορίες στο 6945 147 242.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκύμη 105,5.
2: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
3: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ITEF. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
4: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
5: Πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψεσταριές, κάρβουνο και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
6: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμαρτ. Be smart, buy smart.
7: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
8: Εδώ, δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
7: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
9: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ, Κουλούρης Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
10: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
11: Πάρε Γεωργοπάλη.
10: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γιώργο Πάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γιώργο Πάλη.
12: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
13: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
14: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
15: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
14: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
16: Τεχνολογικά μπροστά.

Μια φορά σαν σήμερα. 6 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1881. Γεννιέται ο Άγγλος γιατρός Αλέξανδρος Φλέμινγκ, που μαζί με τη σύζυγό του Αμαλία ανακάλυψαν την πενικυλίνη. 1928. Γεννιέται ο Αμερικανός ζωγράφος Άντι Γουόρχολ, κύριος εκπρόσωπος της Pop Art. 1945. Το Αμερικανικό βομβαρδιστικό Ενόλα Γκέι ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους. 1992. Η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. 1998. Η Μόνικα Λουίνσκι καταθέτει ενώπιον δικαστηρίου ότι είχε ερωτική σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Bill Clinton. 1999. Πεθαίνει η λαϊκή μας τραγουδίστρια Ρίτα Σακελαρίου.

0: ταξίδι.
1: Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
2: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
3: Χουσκβάρνα, κορυφαία σου ειδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
4: Μετά τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε την περσίνη χρονιά, η θεατρική παράσταση «Οδύσσια» επιστρέφει φέτος ανανεωμένη, έτοιμη να χαρίσει στο κοινό μια ακόμη μοναδική εμπειρία. Σας περιμένουμε το Σάββατο 8 Αυγούστου στις Αλικές Λευκύμης για μια βραδιά γεμάτη θέατρο, συγκίνηση και το διαχρονικό ταξίδι το Οδυσσέα. Ώρα προσέλευσης 8.30 το βράδυ. Η παρουσία σας θα είναι η μεγαλύτερη χαρά και τιμή για όλους μας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά.
5: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
6: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
5: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
6: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά

0: Λύκευση και χορό από τη δημοφιλή μας ορχήστρα, άφθονο φαγητό, σουβλάκια και ψητά, παγωμένη μπύρα και ποτά. 5 και 6 Αυγούστου, πολιτιστικό διήμερο στο Δημοτικό Σχολείο. Διοργάνωση, Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Περιβολίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι

Η Κέρκυρα ακούει. Η Κέρκυρα νιώθει. Νιώθει. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Κέρκυρα σε μια συχνότητα.

Εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5. 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί.

0: Radio Λευκίνη. Μαζί περνάμε καλά.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με μια εμφάνιση υπό του μετρίου, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Τζεσεκά στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και πλέον καλείται το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης να φύγει με διπλό από τη Σόφια για να μείνει ζωντανός ο στόχος της Ευρώπης. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος Χαφ βρίσκεται στην Αθήνα και χθες είχε το διαδικαστικό σκέλος της μετακίνησής του από την Γιόρ, η οποία θα ολοκληρωθεί σήμερα. Για την απόκτηση του Ντάνιελ Μπραγκάνσα από τη Sporting Λισαβόνας κινείται ο Ολυμπιακός, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Πορτογάλου Μέσου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ δεν τοποθετήθηκε δημοσίως για την επικείμενη ένταξή του στον δικέφαλο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από το Μάστερς του Μοντρεάλ.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκίνη.
3: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Πρωτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Πρωτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Πρωτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Πρωτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
4: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκίνης. Υπεύθυνος, Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς. The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
4: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
4: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
7: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
8: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
9: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
10: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γύψος ανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνα. λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
11: Ράδιο Λευκίνη, η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία. Λευκίνη.

φάση ανεβαίνει στο www.radiolefkini.gr. Best.

0: 5.
1: Μήπως την έχεις αρπάξει καλοκαιριάτικα? Μήπως σε πονάει ο λαιμός σου? Να είναι καλά ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ που γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου του 1881 σαν σήμερα και ανακάλυψε την πενικυλίνη που θα σε απαλλάξει από τον πόνο. Έναν αιώνα μετά τη γέννηση του Φλέμινγκ, το 1991 σαν σήμερα εγγενιάστηκε ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου από έναν ερευνητή στο ερευνητικό κέντρο ΣΕΡ. Ενώ μόλις τον επόμενο χρόνο, το 1992 σαν σήμερα, η Βούλα Πατουλή κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης και είπε τη θεϊκή ατάκα για την Ελλάδα που όλοι ξέρουμε. Και από τη Βαρκελώνη πάμε στη ΣΥΠΑ, όπου το 1928 σαν σήμερα γεννήθηκε ο εμπνευστής της pop art Andy Warhol.

0: Πέμπτη, 6 Αυγούστου, όλη η Κέρκυρα γίνεται μια μεγάλη παρέα με την Έφη Θόδη. Στη μεγάλη γιορτή του Παντοκράτορος, οι δρόμοι οδηγούν στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού με το μεγαλύτερο γλέντι, φαγητό, ποτό και τη μία και μοναδική Έφη Θόδη που θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της μέχρι το πρωί. Η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού έρχεται την 5η 6 Αυγούστου και την Έφη Θόδη στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Πληροφορίες στο 6945-147-242.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκίνη 105,5.
2: Ετοιμάζω ταξίδι.
3: Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982-753461. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
4: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίνης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 2662-22691.
5: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
7: Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητικών σας προσκαλεί και φέτος σε ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Την 3η 11 Αυγούστου, ανήμερα Ταγιού, το Κέφι ανάβει σε μια μοναδική μουσική συνάντηση. Με την αγαπημένη ορχήστρα Κερκυραϊκή Παρέα, έρχεται να μας ταξιδέψει παραδοσιακά. Του Αγίου γιορτάζουμε στα Κρητικά Λευκίνης. Ζήστε μια αυθεντική βραδιά γεμάτη κέφι, χορό, παραδοσιακή μουσική και φυσικά άφθονα ποτά, λαχταριστά σουβλάκια και ζεστούς λουκουμάδες. Μία εκδήλωση για όλη την οικογένεια, μία ευκαιρία να θυμηθούμε τις ρίζες μας και να γιορτάσουμε μαζί. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητικών.
8: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
9: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
8: Και το μοσχαράκι και αυτό. Το θεϊκής προέλευσης.
9: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
8: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
9: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
8: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
9: Εθνική Λευκίνης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
8: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
10: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
11: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
10: Γεωμάρκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
10: Στο περιβόλι Λευκίνης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
11: Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
2: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
12: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
13: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
12: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
13: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Ευκύμη FM.

0: Κίνα στο ράδιο Λευκίμη 105,5.
1: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light.

0: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μέσα σε μια δεκαετία, 13 μεγάλες πυρκαγιές επηρέασαν εκτεταμένες περιοχές της Αττικής, με τη συνολική καμένη έκταση να ξεπερνά τα 807.000 στρέμματα. Προφυλακίστηκε ο 44χρονος για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Μεγάλη καταστροφή στην Πάρο, όπου έγιναν στάχτη περίπου 12 στρέμματα, φαίνεται να είναι ο ορισμός του χάους που επικρατεί στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και της ανακύκλωσης. 42χρονος έχασε τη ζωή του στη Μύκονο. Το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του αυθεντικού εκφραστή της ελληνικής λαϊκής μουσικής, που έφυγε από τη ζωή στα 82 του χρόνια. Τα διαδικαστικά έχουν μείνει για τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν όσον αφορά νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Τεχεράνη. 81 χρόνια από την αμερικανική ατομική βόμβα στη Χιροσίμα.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
4: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
5: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
6: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
5: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
6: Καλέ, τι φωνάζει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
5: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
6: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι, ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
7: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
6: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
5: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
6: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
8: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
9: Δοκιμασές.
8: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
9: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και οι πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
8: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
9: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26 623 06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
10: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 εκτός Δευτέρας.
9: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω και θα με θυμηθείς.
10: Καλά ο Ρεσπίρο, τόσο καλό είναι.
9: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
10: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 6 του μήνα, γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι Μερούλα?
2: Γεια σου Θάνο, δεν σε βλέπω στα κέρδια σου.
1: Γιατί
2: σήμερα
1: δεν βλέπεις,
2: είπα να το βάλω πιτρία να σου φτιάξω τα γεια σας παρέα μας όμορφη και συναρπαστική, θεσπέσια και συγκλονιστική.
1: Και καταπληκτική θα έλεγα.
2: Αυτό το ξέχασα, πώς την έπαθα.
1: Σε παρακαλώ, πώς θα κάνεις αυτά τα λάθη?
2: Δεν ξέρω.
1: Πάμε για ένα τραγούδι.
2: Βέβαια, φύγαμε.
1: Θάνος και Μέρη λοιπόν, και εκεί θα μας στείλετε το ωραίο σας μηνυματάκι, θα μας γράψετε τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε και αυτά. Τι άλλο? Κάντε μας και ένα like σελίδα. Αυτό.
2: Αν θέλετε, εμένα μου αρέσουν τα μηνύματα.
3: Ράδιο Λευκίνη 105,5. 105,5. Η δροσιά του καλοκαιριού.

0: αυτό πραγματικά είμαι εγώ. Είναι αυτό που με χαρακτηρίζει. Άκου. Έκανα αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό. Κοινωνικό θες να πεις. Εδώ κανονικά θα μου έλεγες εσύ, Θάνο, αλλά το λέω μόνη μου, να δεις τώρα σε τι άλλη διάσταση έχω περάσει. Και σου απαντώ εγώ. Θέλω να πάω κάπου μόνος μου. Αντικοινωνικός τουρισμός.
1: Μετά τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε την περσίνη χρονιά, η θεατρική παράσταση «Οδύσσια» επιστρέφει φέτος ανανεωμένη, έτοιμη να χαρίσει στο κοινό μια ακόμη μοναδική εμπειρία. Σας περιμένουμε το Σάββατο 8 Αυγούστου στις Αλικές Λευκύμης για μια βραδιά γεμάτη θέατρο, συγκίνηση και το διαχρονικό ταξίδι το Οδυσσέα. Ώρα προσέλευσης 8.30 το βράδυ. Η παρουσία σας θα είναι η μεγαλύτερη χαρά και τιμή για όλους μας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και Μακεδονία. Η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Ύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, 31 Ηράκλειο, 34 Λίμνος, Αθήνα, Καβάλα, 36 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
3: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
4: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
3: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
4: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
3: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
5: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
6: Πάρε Γεωργοπάλη.
5: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
7: Στην καρδιά του καλοκαιριού, 5 και 6 Αυγούστου, πολιτιστικό διήμερο. Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο Περιβολίου να τιμήσουμε την παράδοσή μας και να διασκεδάσουμε παρέα. 5 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, μη χάσετε μια όμορφη εκδήλωση με μαντολίνα, κιθάρες, χοροδίες και χορευτικά. 6 Αυγούστου, ελάτε να ξεφαντώσουμε με την ψυχή μας στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Με πολύ κέφι και χορό, από τη δημοφιλή μας ορχήστρα, άφθονο φαγητό, σουβλάκια και ψητά, παγωμένη μπύρα και ποτά. 5 και 6 Αυγούστου, πολιτιστικό διήμερο στο Δημοτικό Σχολείο. Διοργάνωση, Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Περιβολίου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
9: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
10: Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26 620 25 200.
9: JV Electronics. Βλάχος Βράχος Δημήτριος.
10: Τεχνολογικά μπροστά.
9: Μία Ρισαρσέλης, ειδική.

0: να σου πω αυτό τον αστικό μύθο που κυκλοφορεί, που δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, γιατί δεν το άκουσα με τα αυτιά μου, δεν το είδα με τα μάτια μου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έχει γίνει πριν πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν μια TV persona, παρουσιάστρια, η οποία είχε καλέσει ένα τραγουδοποιό και τραγουδούσαν, τέλος πάντων, και τραγουδούσαν ένα τραγούδι του Σιδηρόπουλου.
1: Ναι.
0: Και γυρνάει και κάνει. Ποιος το έχει γράψει, λέει, αυτό το τραγούδι? Λέει ο Σιδηρόπουλος. Α, λέει, είναι πάρα πολύ ωραίο να το φωνάξουμε εδώ.
1: Ναι, ναι, στο στούντιο. Ναι.
0: Στο στούντιο.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, λέει ο τραγουδιστής, προσπαθώντας να καλύψει, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να το φωνάξουμε εδώ πέρα, διότι. Α, εμένα, λέει, κανένας δεν μου αντιστέκεται.
2: Ράδιο Λευκίνη 105,5.
3: 105,5.
2: Και το καλοκαίρι που. Ακούγεται πολύ. Ακούγεται πολύ.

Έλα, Θάνο, έχω είδηση για σένα φοβερή, συναρπαστική, συγκλονιστική. Άκου, το ελληνικό φαγητό που μπήκε στο top 10 των παραδοσιακών συνταγών παγκοσμίως. Μία λίστα που διαρκώς ενημερώνεται από το Taste Atlas είναι αυτή των παραδοσιακών φαγητών που ένα ελληνικό πιάτο έχει καταφέρει να μπει στο top 10. Ο λόγος για 1, 2, 3, 4, 5, σας μετράω για να σκεφτείτε λίγο, είναι το κοντοσούφλι. Λοιπόν, το Taste Atlas γράφει για το ελληνικό κοντοσούφλι πως είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές ελληνικής μαγειρικής στην Ήπεθρο, με ρίζ, αγροτικές συγκεντρώσεις, στις γιορτές και τις παραδόσεις του ψησίματος τα Σαββατοκύριακα. Καλά. Να μην σου πω για το κοντοσούφλι που τις αποκριές στο Δήμο της Αμφίκλειας, στον Παρνασσό από κάτω, σε αυτό το υπέροχο χωριό, κάθε χρόνο φτιάχνουν ένα τεράστιο, ένα γίγας κοντοσούφλι και κάθε χρόνο σπάνε το ρεκόρ τους στο ρεκόρ Guinness. Γιατί το κοντοσούφλι ξέρει, έχει άποψη.

0: Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
1: 5η 6 Αυγούστου όλη η Κέρκυρα γίνεται μια μεγάλη παρέα με την Έφη Θόδη. Στη μεγάλη γιορτή του Παντοκράτορος, οι δρόμοι οδηγούν στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού με το μεγαλύτερο γλέντι, φαγητό, ποτό και τη μία και μοναδική Έφη Θόδη που θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της μέχρι το πρωί. Η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού έρχεται την 5η 6 Αυγούστου και την Έφη Θόδη στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Πληροφορίες στο 6945 147 242.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκίνη 105,5.
3: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
4: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
3: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
4: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
5: Ένα Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ολιομάκ, αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολιομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολιομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
8: Πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, έπιπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψεσταριές, κάρβουνο και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων, κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
9: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητικών σας προσκαλεί και φέτος σε ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Την 3η 11 Αυγούστου, ανήμερα Ταγιού, το Κέφι ανάβει σε μια μοναδική μουσική συνάντηση. Με την αγαπημένη ορχήστρα Κερκυραϊκή Παρέα, έρχεται να μας ταξιδέψει παραδοσιακά. Του Αγίου γιορτάζουμε στα Κρητικά Λευκίμης. Ζήστε μια αυθεντική βραδιά γεμάτη κέφι, χορό, παραδοσιακή μουσική και φυσικά άφθονο ποτά, λαχταριστά σουβλάκια και ζεστούς λουκουμάδες. Μία εκδήλωση για όλη την οικογένεια, μία ευκαιρία να θυμηθούμε τις ρίζες μας και να γιορτάσουμε μαζί. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητικών.
11: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
12: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
13: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
12: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
13: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
12: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
13: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
14: Αρνάκι, ελληνικό είναι?
15: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
14: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
15: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
14: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
15: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
14: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
15: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
14: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
15: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
16: Λοιπόν, Μερούλα, ναι. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, να σου πω ότι είναι τα 100 χρόνια από τη γέννηση του πιο πιστού σκύλου στον κόσμο, Χάτσικο. Και από την ταινία, θυμάσαι?
17: Ναι.
16: Είναι ο δημοσιότερος σκύλος στον κόσμο και αποτελεί σύμβολο της απόλυτης αφοσίωσης, φιλίας, αγάπης και πίστης. Ο Χάτσικο, που στα ιαπωνικά σημαίνει 8ος Ιόνος πρίγκιπας, γεννήθηκε 10 Νοεμβρίου του 23 στην πόλη Οντάτε της Ιαπωνίας. Η μοναδική του ιστορία έχει αποτυπωθεί σε σελίδες βιβλίων, ενώ έχει μεταφερθεί φυσικά και στον κινηματογράφο. Εκείνη η ταινία πολύ συγκινητική, δεν μπορείς να συνέρθεις δηλαδή μετά με τίποτα τόσο
17: εσύ.
16: Πολύ. Όχι, είναι πολύ. Βέβαια, είναι σε πια, σε πλακώνει. Δεν
17: την
16: είναι.
17: Έχω δει.
16: Δεν την έχεις δει?
17: Όχι.
16: Μην τη δεις καλοκαίρι.
17: Γιατί?
16: Άστο.
17: Χειμώνα.
16: Ακάζει να συνέρθεις κάνα δύο εβδομάδες.
17: Γεια σα, ξαναπέστηνα.
16: Χάτσικο.
17: Θυμήστε το λιγάκι, γράψτε το μου σε ένα μήνυμα κάποιος.
16: Είναι δυνατόν να μην ξέρεις την ταινία?
17: Δεν είμαι συνεφίλ.
16: Δεν είσαι. Αν είσαι, το ξέχασα. Τι, δεν έχω να κάνω με κανονικό άνθρωπο. Με συγχωρείς.
17: Ευχαριστώ.

θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: και μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, θάνος, το και, το λατινικό, το παπάκι.
1: Το ζουζουνιάρικο.
0: Το ζουζουνιάρικο στο πληκτρολόγιο δεν υπάρχει τέτοιο. Πες το σωστά να καταλάβουν οι άνθρωποι.
1: Αυτό το παπάκι που πάει στην ποταμιά, το α που έχει ένα κυκλάκι από γύρω.
0: Σαν 8 όρθιο. Καθιστό.
1: Όπως το βλέπει ο καθένας.
0: Και μια ουρίτσα.
1: Όπως το βλέπει.
0: Ναι, αυτό το σύμβολο. Άμα το βρείτε ποτέ, τρυπήστε με τη μύτση. Το έχουμε φάει, το έχουμε κάνει βαλίσει εμείς. Θα το αλλάξουν στα επόμενα πληκτρολόγια, δεν θα υπάρχει. Θα το καταργήσουν έτσι όπως το έχουμε κάνει εμείς. Θα βάλουν ένα παπάκι, μάλλον κανονικά.
1: Να σου πω κάτι πιο εύκολο θα ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Λες παπάκι, πάει το μυαλό στο παπάκι. Όχι τώρα παπάκι του πληκτρολογίου.
0: Παπάκι.
1: Άσε που δεν θυμίζει καθόλου παπάκι για να το λένε παπάκι.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Υπάρχει κάποιο πληροφορικάριο να μα πούνε γιατί το λένε πλακάκι.
0: Όχι. Ναι, πες το, ναι, πλακάκι, σοβατεπί κτλ.
1: Δηλαδή.
0: Τραγουδάκι.
1: Ναι.

0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής και υπενθυμίζω, Πέμπτη σήμερα, έτσι, 6 του μήνα ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Έλα, Μερούλα.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Oh.
1: Σύμφωνα με έρευνα, οι άνθρωποι που θυμώνουν εύκολα είναι αυτοί με την καλύτερη καρδιά.
0: Εγώ θυμώνω εύκολα.
1: Έχω κι άλλο να σου πω.
0: Κι άλλο να μου πεις και πες.
1: Σύμφωνα με έρευνα, ξέρεις ότι βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο όταν σταματάς να κοιτάς το παρελθόν.
0: Ναι, αυτό είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Δύο μαζί.
0: Δύο μαζί, πακέτο.
1: Γιατί χτες νομίζω δεν είπα.
0: Πακέτο μας τις έκανες. Μας τις πακετάρισε και μας τις κόλλησε στην. Άντε, μούρι. Εντάξει.

0: δώσω μια πληροφορία.
1: Και δύο.
0: Μπορεί να είναι και διαφήμιση βέβαια, αλλά δεν είναι κατά βάση διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια σελίδα στο Facebook, την οποία αν μου επιτρέψετε θα την πω, δεν έχω πρόβλημα. Που είναι για τους βιβλιοφάγους. Τι κάνουν εκεί? Κάνουν ανακύκλωση στην ουσία βιβλίων.
1: Ναι, τι εννοείς, δίνουν και ανταλλάσσουν.
0: Έχεις αγοράσει εσύ το βιβλίο, δεν το ανταλλάσσουν, το αγοράζεις, αλλά το αγοράζεις σε πολύ καλές τιμές.
1: Ναι.
0: Σε εξυφτιλιστικές τιμές, θα έλεγα. Δηλαδή, παίρνεις τώρα ένα βιβλίο, το διαβάζεις το καλοκαίρι, αλλά δεν θες. Δεν σ' άρεσε, δεν το θες στο σπίτι σου για τον χύψη λόγο. Και πόσα να μαζέψεις πια.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις λοιπόν μέσα σε αυτή τη σελίδα και το πουλάς. Ή το ανταλλάσσεις, εγώ. Μπορεί να κάνεις οποιαδήποτε συμφωνία χρειαστείς.
1: Ναι.
0: Και έχει πάρα πολλά μέλη. Και εγώ πήγα και αγόρασα κανένα δύο βιβλιαράκια που χρειαζόμουν, που δεν τα βρίσκα στο βιβλιοπωλείο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή έχουν καταργηθεί. Και τα βρήκα εκεί.
1: Είδες. Είναι μία λύση αυτό. Δηλαδή πράγματα που καταργούνται μπορεί να τα βρεις εκεί.
0: Ναι, γιατί κάποιος το έχει από παλιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα δεν υπάρχουν στις εκδόσεις. Γιατί ήταν με μία έκδοση η οποία έχει κλείσει και τώρα που έχει ξανανοίξει δεν τα έχει δημοσιεύσει ξανά.
1: Mm-hmm.
0: Και το βρήκα από τον Κυριούλη.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620 23730.
3: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
4: Τι έπαθες ώρες Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
5: Δοκιμασές.
4: Τι να δοκιμάσω ώρε?
5: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
4: Καλά ώρε, πού τα βρήκες όλα αυτά?
5: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
4: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
5: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
4: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
5: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
4: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
6: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
7: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά, πίνω και κρασί ντόπιο.
6: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
7: Καλέ, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
6: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
7: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
8: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
7: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
6: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
7: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
9: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
10: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
9: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
10: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
9: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
10: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
11: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
12: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
13: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987

0: πιάσει με ένα λάθος. Το μυστικό σου θα με πάντα κατά βάθος.
1: Τελευταίο ημίωρο, διάβασα την είδηση, μου σηκώθηκε λίγο η τρίχα η δικιά μου όμως.
2: Είσαι που σε γατούλης.
1: Ναι μωρέ, γιατί έχω γατούλα μωρέ και τώρα
2: σκέφτηκα
1: ότι θα μπορούσα να είναι το δικό μου το γατάκι και με έπιασε ένα σύγκριο, το καημένο.
2: Εγώ θέλω σκυλάκι.
1: Εντάξει, εγώ έχω ένα γατάκι σε πληροφορία και είναι και πολύ καλό, πολύ καλούλα. Και τα γατάκια είναι πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ καθαρά.
2: Και ύπουλα.
1: Ύπουλα δεν είναι καθόλου.
2: Εγώ τις φοβάμαι λίγο τις γάτες.
1: Δεν είναι, μωρέ, μέσα στο σπίτι είναι ήρεμα τα ζωντανά αυτά.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη.
1: Έχουν μια προσωπικότητα, κανονικότατε. Αντιλαμβάνονται πάρα πολλά πράγματα. Άμα έρθουν πάνω σου δε και αρχίζουν και τρίβονται και χουχούλιο αυτό σου, ναι, δε παθαίνεις πλάκα, δεν το συζητώ.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω άποψη. Προτιμώ τα σκυλάκια. Γαβ.
3: Γαβ. Μιάου.
4: Ένα, δύο, τρία. Έτοιμοι για καλοκαίρι. Έτοιμοι για μουσική. Στο Ράδιο Λευκύβη 105,5.

0: έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γάμα έπιπλα επιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
1: Έλα, Μερούλα.
2: Ζέστη κάνει, ζέστη.
1: Ναι, ζέστη καλοκαίρι. Έχουμε τι θες να κάνει,
2: κρύο. Δεν είναι η ζέστη. Και, να βρέχε. Και να βρέχει,
1: ναι,
2: και να χιονίζει.
1: Ναι.
2: Έχει αυτή την κοφόβραση. Δεν θυμάσαι για τον προηγούμενο καιρό που έβρεχε, είχε σταματημό, δεν είχε, αλλά έχει αυτό το πράγμα που κολλάς. Δεν θέλουμε να κολλάμε.
1: Ναι. Δεν θέλεις εσύ να κολλάς.
2: Όχι, βέβαια.
1: Και πώς θα γίνει, ρε κοπελιά, τώρα το, όταν έχει και νοτιά και ζέστη, θα κολλάς σαν γραμματόσημο.
2: Να αλλάξει και αυτό, σας παρακαλώ, στους μετεωρολόγους και στον καιρό, κάτι να γίνει.
1: Ναι, να το πούμε στους μετεωρολόγους, να το πούν στον καιρό να τα αλλάξουν. Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Εντάξει, Μερουλά.
2: Πάω με ιεραρχία.
1: Ναι, ναι, πάντα. Εννοείται. Δεν με ξεπεράσει και πας στον ανώτερο. Τι ακούμε, ρε παιδιά, τι ακούμε.

0: καλοκαίρι.
1: Φεύγουμε και αφήνω πίσω μου συντρίμια.
0: Και αύριο Παρασκευή, 7 του μήνα.
1: Αγάπη Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα, Μέλη.
0: Αύριο λοιπόν, 7 του μήνα. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Εδώ, εδώ.
0: Γεια σου, Μέρη.
1: Γεια σου. Ετοιμάζω
2: ταξίδι. Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
3: Μετά τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε την περσίνη χρονιά, η θεατρική παράσταση «Οδύσσια» επιστρέφει φέτος ανανεωμένη, έτοιμη να χαρίσει στο κοινό μια ακόμη μοναδική εμπειρία. Σας περιμένουμε το Σάββατο 8 Αυγούστου στις Αλικές Λευκύμης για μια βραδιά γεμάτη θέατρο, συγκίνηση και το διαχρονικό ταξίδι του Οδυσσέα. Ώρα προσέλευσης 8.30 το βράδυ. Η παρουσία σας θα είναι η μεγαλύτερη χαρά και τιμή για όλους μας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Στην καρδιά του καλοκαιριού, 5 και 6 Αυγούστου, πολιτιστικό διήμερο. Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο Περιβολίου να τιμήσουμε την παράδοσή μας και να διασκεδάσουμε παρέα. 5 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, μη χάσετε μια όμορφη εκδήλωση με μαντολίνα, κιθάρες, χοροδίες και χορευτικά. 6 Αυγούστου, ελάτε να ξεφαντώσουμε με την ψυχή μας στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Με πολύ κέφι και χορό, από τη δημοφιλή μας ορχήστρα, άφθονο φαγητό, σουβλάκια και ψητά, παγωμένη μπύρα και ποτά. 5 και 6 Αυγούστου, πολιτιστικό διήμερο στο Δημοτικό Σχολείο. Διοργάνωση, Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Περιβολίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
7: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
8: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμάρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμάρτ. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
9: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμάρτ. Be smart. Buy smart.
10: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
11: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
10: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
11: Τεχνολογικά μπροστά.
12: Άρης Αρσένης, ειδικευμένος

Ανεβαίνει στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: Αυγούστου όλη η Κέρκυρα γίνεται μια μεγάλη παρέα με την Έφη Θόδη. Στη μεγάλη γιορτή του Παντοκράτορος, οι δρόμοι οδηγούν στο παλαιοχώρι Λευκύμης. Το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού με το μεγαλύτερο γλέντι, φαγητό, ποτό και τη μία και μοναδική Έφη Θόδη που θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της μέχρι το πρωί. Η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού έρχεται την 5η 6 Αυγούστου και την Έφη Θόδη στο παλαιοχώρι Λευκύμης. Πληροφορίες στο 6945 147 242.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκύμη 105,5. Όταν μιλάμε για ποιότητα σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Caterina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Caterina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620 25 139. Fruitland by Caterina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
3: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
4: Πάρε Γεωργοπάλη.
3: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλής Γεωργοπάλη.
2: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρη. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
6: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
7: Εδώ δεξιά. Αου, αυτή ήταν μεγάλη.
6: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
8: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμακ, Κουλούρη Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
2: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
9: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
2: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
9: Θα μας βρείτε στο φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
2: Λαγκούνα. Όλη η ομορφιά στο
9: πιάτο σας.
10: Ράδιο Λευκύμη.

Ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ραδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Ένα Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΛ.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Κολυμπάδα της Κύρου, οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Αγρίνιο και Καλαμάτα. Η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση της περιοχής. Ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία με σχέδιο 7 αξώνων, το οποίο περιλαμβάνει τη διάθεση 700 εκατομμυρίων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Στέρεψε από την παρατεταμένη ανομβρία η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη. Εστιατόρια, μπαρ και θέατρα στη Βρετανία απαγορεύουν τα έξυπνα γυαλιά της ΜΕΤΑ λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητικών σας προσκαλεί και φέτος σε ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Την 3η 11 Αυγούστου, ανήμερα Ταγιού, το Κέφι ανάβει σε μια μοναδική μουσική συνάντηση. Με την αγαπημένη ορχήστρα Κερκυραϊκή Παρέα έρχεται να μας ταξιδέψει παραδοσιακά. Του Αγίου γιορτάζουμε στα Κρητικά Λευκύμης. Ζήστε μια αυθεντική βραδιά γεμάτη κέφι, χορό, παραδοσιακή μουσική και φυσικά άφθονα ποτά, λαχταριστά σουβλάκια και ζεστούς λουκουμάδες. Μία εκδήλωση για όλη την οικογένεια, μία ευκαιρία να θυμηθούμε τις ρίζες μας και να γιορτάσουμε μαζί. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητικών.
5: Λευκύμη. The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
5: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
0: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία. Όσο και να σ'

μουσικά νέα μας στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10, ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα.

μοιάζετε με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Take me back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Μιτσίκο του Ρουμάνου

Θέλεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά. Με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Ολωμός και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Ολωμός. Ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23730.
1: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
2: Πέμπτη, 6 Αυγούστου, όλη η Κέρκυρα γίνεται μια μεγάλη παρέα με την Έφη Θόδη. Στη μεγάλη γιορτή του Παντοκράτορος, οι δρόμοι οδηγούν στο παλαιοχώρι Λευκύμης. Το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού με το μεγαλύτερο γλέντι, φαγητό, ποτό και τη μία και μοναδική Έφη Θόδη που θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της μέχρι το πρωί. Η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού έρχεται την 5η 6 Αυγούστου και την Έφη Θόδη στο παλαιοχώρι Λευκύμης. Πληροφορίες στο 6945-147-242.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκύμη 105,5. Όταν μιλάμε για ποιότητα σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
4: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
3: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
4: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
3: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620-25139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλευα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
7: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
8: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
7: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
8: Λε, τι φωνάζεις, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
9: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
8: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
10: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
8: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
9: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
8: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
11: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
9: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
11: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
9: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
11: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
9: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
11: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
9: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
11: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
12: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
13: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.
14: 105,5. Ράδιο Λευκύμη.

βήματα στη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

καλοκαίρι. Ήλιος, θάλασσα, Κέρκυρα. Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Η μουσική σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Μυστικές αποδράσεις στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Λευκάδα. Είναι το μοναδικό νησί των Επτανήσων που επισκέπτεσαι οδικός. Η Λευκάδα φημίζεται για τις εκπληκτικές παραλίες της με τα γαλακτώδη γαλάζια νερά, μια ιδιαίτερη απόχρωση του μπλε. Με διασημότερες για τους επισκέπτες, το πόρτο κατσίκι, τους εγκρεμνούς, το κάθισμα. Αν είσαι λάτρης του kitesurf ή windsurf, θα συναντήσεις πολλούς που επισκέπτονται το νησί για αυτό το λόγο στην παραλία του Αγίου Ιωάννη και τη Βασιλική. Η πόλη της Λευκάδας είναι πανέμορφη, με τα σοκάκια και το κοσμοπολίτικο ύφος της, ενώ αξίζει να επισκεφτείς και τα παλιά χωριά στην Ενδοχώρα, όπως Καριά, Εγκλουβί και Άγιος Πέτρος. Όσο για το φαγητό, η Λευκάδα φημίζεται για την τοπική της κουζίνα και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αναβαθμίσεις την νησιώτικη εμπειρία σου.

9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP

0: ταξίδι.
1: Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
2: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρντένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
3: Χουσκβάρνα. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
4: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
5: Δοκίμασες.
4: Τι να δοκιμάσω ωραία?
5: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
4: Καλά ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
5: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
4: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
5: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
4: Καλά ωραία Σπύρο, τόσο καλό είναι.
5: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
4: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
6: Μια φορά σαν σήμερα. 6 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1881. Γεννιέται ο Άγγλος γιατρός Αλέξανδρος Φλέμινγκ, που μαζί με τη σύζυγό του Αμαλία ανακάλυψαν την πενικυλίνη. 1928. Γεννιέται ο Αμερικανός ζωγράφος Άντι Γουόρχολ, κύριος εκπρόσωπος της Pop Art. 1945. Το Αμερικανικό βομβαρδιστικό Ενόλα Γκέι ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους. 1992. Η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. 1998. Η Μόνικα Λουίνσκι καταθέτει ενώπιον δικαστηρίου ότι είχε ερωτική σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Bill Clinton. 1999. Πεθαίνει η λαϊκή μας τραγουδίστρια Ρίτα Σακελαρίου.
7: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος, Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
8: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα. Περιφερειακή οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
0: Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητικών σας προσκαλεί και φέτος σε ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Την 3η 11 Αυγούστου, ανήμερα Ταγιού, το Κέφι ανάβει σε μια μοναδική μουσική συνάντηση. Με την αγαπημένη ορχήστρα Κερκυραϊκή Παρέα, έρχεται να μας ταξιδέψει παραδοσιακά. Του Αγίου γιορτάζουμε στα Κρητικά Λευκύμης. Ζήστε μια αυθεντική βραδιά γεμάτη κέφι, χορό, παραδοσιακή μουσική και φυσικά άφθονα ποτά, λαχταριστά σουβλάκια και ζεστούς λουκουμάδες. Μία εκδήλωση για όλη την οικογένεια, μία ευκαιρία να θυμηθούμε τις ρίζες μας και να γιορτάσουμε μαζί. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητικών.
9: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
10: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
11: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.

θέλει παιχνίδι. Γι' αυτό παίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το καλοκαίρι.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Η Καλλιρόη Μυριακού ως Ματίνας στο Κωνσταντίνου και Ελένης μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
2: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
3: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου? Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
1: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψί με λαδόκολλα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Τα ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση! Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Βρείτε μας στο Facebook. Ράδιο Λευκίνη.

Δοκιμή 105,5. Άιντε.

0: είσαι φοβερή. Μετά τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε την περσίνη χρονιά, η θεατρική παράσταση «Οδύσσια» επιστρέφει φέτος ανανεωμένη, έτοιμη να χαρίσει στο κοινό μια ακόμη μοναδική εμπειρία. Σας περιμένουμε το Σάββατο 8 Αυγούστου στις Αλικές Λευκύμης για μια βραδιά γεμάτη θέατρο, συγκίνηση και το διαχρονικό ταξίδι του Οδυσσέα. Ώρα προσέλευσης 8.30 το βράδυ. Η παρουσία σας θα είναι η μεγαλύτερη χαρά και τιμή για όλους μας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
3: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
2: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
3: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
4: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
5: Πάρε Γεωργοπάλη.
4: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλής Γεωργοπάλη.
6: Στην καρδιά του καλοκαιριού, 5 και 6 Αυγούστου, πολιτιστικό διήμερο. Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο Περιβολίου να τιμήσουμε την παράδοσή μας και να διασκεδάσουμε παρέα. 5 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, μη χάσετε μια όμορφη εκδήλωση με μαντολίνα, κιθάρες, χοροδίες και χορευτικά. 6 Αυγούστου, ελάτε να ξεφαντώσουμε με την ψυχή μας στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Με πολύ κέφι και χορό, από τη δημοφιλή μας ορχήστρα, άφθονο φαγητό, σουβλάκια και ψητά, παγωμένη μπύρα και ποτά. 5 και 6 Αυγούστου, πολιτιστικό διήμερο στο Δημοτικό Σχολείο. Διοργάνωση, Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Περιβολίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
8: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
7: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
8: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
7: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
8: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
9: 5η 6 Αυγούστου όλη η Κέρκυρα γίνεται μια μεγάλη παρέα με την Έφη Θόδη. Στη μεγάλη γιορτή του Παντοκράτορος, οι δρόμοι οδηγούν στο παλαιοχώρι Λευκύμης. Το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού με το μεγαλύτερο γλέντι, φαγητό, ποτό και τη μία και μοναδική Έφη Θόδη που θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της μέχρι το πρωί. Η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού έρχεται την 5η 6 Αυγούστου και την Έφη Θόδη στο παλαιοχώρι Λευκύμης. Πληροφορίες στο 6945 147 242.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκύμη 105,5.
11: Ράδιο Λευκύμη. Κρύψω πολλά.
10: ένα, μα θα σε βρω.

0: Η ενημέρωσή σου, το κάθε event σου είναι εδώ. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5. Είναι όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Λευκύμη.

0: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266 10 22 555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
4: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
5: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
4: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
5: Καλέ, τι βονάει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω.
6: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
5: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι, ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
2: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Το καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
5: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
6: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
5: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
7: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
8: Δοκιμασές.
7: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
8: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και οι πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
7: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
8: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
7: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
8: Μπουκιά και Συγχώριο, σου λέω, και θα με θυμηθείς.
7: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι?
8: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
7: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
9: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
10: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
11: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
9: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
12: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
13: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
12: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
13: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
12: Στη Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
13: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
12: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
13: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
12: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
14: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.

στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη

0: πεινάσεις.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή.
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Ετοιμάζω ταξίδι.
4: Γιώργος Γιαννιάς live έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
5: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620 23730.
6: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
7: Παίκτης της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Μίλαν Βιτάλης έως το 2030. Ο διεθνής Ούγγρος Χαφ έφτασε στην Αθήνα, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις με απόλυτη επιτυχία και ολοκλήρωσε το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του. Η περίπτωση του Κέρβιν Αριάγκα της Λεβάντε έχει πέσει στο τραπέζι για την Ένωση, σύμφωνα με τους Ισπανούς, και μάλιστα κοντράρεται με τη Θέλτα για την απόκτησή του. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να μπει δυνατά στη διεκδίκηση του 26χρονου ακραίου μπακ της Πόρτο Φρανσίσκο Μόουρα, καθώς θα καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του. Αποδοκιμάστηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το τέλος του μάτς με την Τζεσεκά 1948. Ο τερματοφύλακας του Τριφυλιού, Ινάκη Πένια, τόνισε πως οι πράσινοι θα πρέπει να έχουν ψυχραιμία και να τα δώσουν όλα στη ρεβάνς. Παίκτης του ΠΑΟΚ έγινε ξανά και με τη Βούλα ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο δικεφάλος του Βορρά έκανε δικό του τον Έλληνα αριστερό μπακ μετά από ένα σκληρό πόκερ με την Augsburg που διήρκεσε παραπάνω από έναν μήνα.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
8: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα.

για 19 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.

0: Εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα, η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
3: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
2: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
3: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
2: Λαγκούνα.
3: Λαγκούνα.
2: Όλη η ομορφιά στο
3: πιάτο σας.
4: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
1: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
4: Ράδιο Λευκύμης.

Η Κέρκυρα ακούει. Η Κέρκυρα νιώθει. Νιώθει. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Κέρκυρα σε μια συχνότητα.

Εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5. 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί.

0: εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητικών σας προσκαλεί και φέτος σε ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Την 3η 11 Αυγούστου, ανήμερα Ταγιού, το Κέφι ανάβει σε μια μοναδική μουσική συνάντηση. Με την αγαπημένη ορχήστρα Κερκυραϊκή Παρέα, έρχεται να μας ταξιδέψει παραδοσιακά. Του Αγίου γιορτάζουμε στα Κρητικά Λευκύμης. Ζήστε μια αυθεντική βραδιά γεμάτη κέφι, χορό, παραδοσιακή μουσική και φυσικά άφθονα ποτά, λαχταριστά σουβλάκια και ζεστούς λουκουμάδες. Μία εκδήλωση για όλη την οικογένεια, μία ευκαιρία να θυμηθούμε τις ρίζες μας και να γιορτάσουμε μαζί. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητικό.
2: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
3: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη Διασταύρωση Λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Στην καρδιά του καλοκαιριού, 5 και 6 Αυγούστου, πολιτιστικό διήμερο. Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο Περιβολίου να τιμήσουμε την παράδοσή μας και να διασκεδάσουμε παρέα. 5 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, μη χάσετε μια όμορφη εκδήλωση με μαντολίνα, κιθάρες, χοροδίες και χορευτικά. 6 Αυγούστου, ελάτε να ξεφαντώσουμε με την ψυχή μας στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Με πολύ κέφι και χορό, από τη δημοφιλή μας ορχήστρα, άφθονο φαγητό, σουβλάκια και ψητά, παγωμένη μπύρα και ποτά. 5 και 6 Αυγούστου, πολιτιστικό διήμερο στο Δημοτικό Σχολείο. Διοργάνωση, Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Περιβολίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο.
6: Πάρε Γεωργοπάλη.
5: Να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλι, ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955-179-662. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλι, καλής Γεωργοπάλη.
7: Στο Γεωμάρκ. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
8: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
7: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
7: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
8: Γεωμακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
9: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
10: 5η 6 Αυγούστου, όλη η Κέρκυρα γίνεται μια μεγάλη παρέα με την Έφη Θόδη. Στη μεγάλη γιορτή του Παντοκράτορος, οι δρόμοι οδηγούν στο παλαιοχώρι Λευκύμης. Το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού με το μεγαλύτερο γλέντι, φαγητό, ποτό και τη μία και μοναδική Έφη Θόδη που θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της μέχρι το πρωί. Η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού έρχεται την 5η 6 Αυγούστου και την Έφη Θόδη στο παλαιοχώρι Λευκύμης. Πληροφορίες στο 6945-147-242.
11: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
1: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
0: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
1: Θέλε, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
2: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
1: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
3: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Το καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
1: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
0: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
1: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
4: 5η 6 Αυγούστου όλη η Κέρκυρα γίνεται μια μεγάλη παρέα με την Έφη Θόδη. Στη μεγάλη γιορτή του Παντοκράτορος, οι δρόμοι οδηγούν στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού με το μεγαλύτερο γλέντι, φαγητό, ποτό και τη μία και μοναδική Έφη Θόδη που θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της μέχρι το πρωί. Η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού έρχεται την 5η 6 Αυγούστου και την Έφη Θόδη στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Πληροφορίες στο 6945-147-242.
5: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκίνη 105,5.
6: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
7: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
6: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
7: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
6: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
7: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
8: Μετά τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε την περσίνη χρονιά, η θεατρική παράσταση «Οδύσσια» επιστρέφει φέτος ανανεωμένη, έτοιμη να χαρίσει στο κοινό μια ακόμη μοναδική εμπειρία. Σας περιμένουμε το Σάββατο 8 Αυγούστου στις Αλικές Λευκίνης για μια βραδιά γεμάτη θέατρο, συγκίνηση και το διαχρονικό ταξίδι του Οδυσσέα. Ώρα προσέλευσης 8.30 το βράδυ. Η παρουσία σας θα είναι η μεγαλύτερη χαρά και τιμή για όλους μας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά.
9: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
10: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
9: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
10: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
9: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
10: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
9: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
10: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
9: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
11: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
12: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Mega Mart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Mega Mart. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
11: Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
13: Τι έπαθες ώρες πύρο και ξεροκλήφεσαι έτσι?
2: Δοκίμασες.
13: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
13: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Μπουκιάκες Ιχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
13: Ψητοπολείο Μπουκιάκες Ιχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιάκες Ιχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
13: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
13: Μπουκιάκες Ιχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
14: Ράδιο Λευκή.

0: 5. Μήπως την έχεις αρπάξει καλοκαιριάτικα? Μήπως σε πονάει ο λαιμός σου? Να είναι καλά ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ που γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου του 1881 σαν σήμερα και ανακάλυψε την πενικυλίνη που θα σε απαλλάξει από τον πόνο. Έναν αιώνα μετά τη γέννηση του Φλέμινγκ, το 1991 σαν σήμερα εγκαινιάστηκε ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου από έναν ερευνητή στο ερευνητικό κέντρο CERN. Ενώ μόλις τον επόμενο χρόνο, το 1992 σαν σήμερα, η Βούλα κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και είπε τη θεϊκή ατάκα για την Ελλάδα που όλοι ξέρουμε. Και από τη Βαρκελόνη πάμε στη ΣΥΠΑ, όπου το 1928 σαν σήμερα γεννήθηκε ο εμπνευστής της pop art Andy Warhol.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Μόνο εσύ μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Απλά εμείς

0: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Αφιερωμένο.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. 5η 6 Αυγούστου όλη η Κέρκυρα γίνεται μια μεγάλη παρέα με την Έφη Θόδη. Στη μεγάλη γιορτή του Παντοκράτορος, οι δρόμοι οδηγούν στο παλαιοχώρι Λευκύμης. Το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού με το μεγαλύτερο γλέντι, φαγητό, ποτό και τη μία και μοναδική Έφη Θόδη που θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της μέχρι το πρωί. Η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού έρχεται την 5η 6 Αυγούστου και την Έφη Θόδη στο παλαιοχώρι Λευκύμης. Πληροφορίες στο 6945 147 242.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκύμη 105,5.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Κολυμπάδα της Σκύρου. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Αγρίνιο και Καλαμάτα. Η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση της περιοχής. Ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία με σχέδιο 7 αξώνων, το οποίο περιλαμβάνει τη διάθεση 700 εκατομμυρίων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και εθνική στρατηγική για τους ημιαγωγούς. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Στέρεψε από την παρατεταμένη ανομβρία η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη. Εστιατόρια, μπαρ και θέατρα στη Βρετανία απαγορεύουν τα έξυπνα γυαλιά της Μέτα λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
4: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
5: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Πρωτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Πρωτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Πρωτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Πρωτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΛ.
0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
6: Μία Ρισαρσέλης.

0: τζάμι. Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρντένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσει στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο Εμπορικό Κέντρο Περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
3: Χουσκβάρνα, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, Γεωπονικό Κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
4: Κώστα, θέλω κάτι.
5: Τι θέλεις, αργάνα μου?
4: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
5: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
4: Αχ ναι Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
5: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
1: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
6: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
1: Λαγκούνα.
6: Λαγκούνα.
1: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
0: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, αρχές Αυγούστου θα είμαστε μαζί όλο το μήνα, κάθε βράδυ για δύο ολόκληρες ώρες και θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια. Φύγαμε να ξεκινήσουμε.

Και σε αυτό το σημείο να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

0: Γιώργος Γιαννιάς live έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
1: 5η 6 Αυγούστου όλη η Κέρκυρα γίνεται μια μεγάλη παρέα με την Έφη Θόδη. Στη μεγάλη γιορτή του Παντοκράτορος, οι δρόμοι οδηγούν στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού με το μεγαλύτερο γλέντι, φαγητό, ποτό και τη μία και μοναδική Έφη Θόδη που θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της μέχρι το πρωί. Η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού έρχεται την 5η 6 Αυγούστου και την Έφη Θόδη στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Πληροφορίες στο 6945 147 242.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκίνη 105,5.
3: Αυτό το καλοκαίρι όλοι πάνε εκπτώσεις. Εσύ έλα στη Euronics Solomos και απόλαυσε εκπτώσεις έως και 30% σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκίνης. Τηλέφωνο 26620 23730.
4: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
5: Δοκίμασες.
4: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
5: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και οι πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
4: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
5: Στο Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
6: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
5: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
4: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
5: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
6: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
7: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκίμης.
8: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
9: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
10: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620 25200.
9: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
10: Τεχνολογικά μπροστά.
9: Σπύρο Βροχίδη. Ένδρια με 11.
2: Στο Ράδιο Λευκίνη
9: 105,5.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, οι οποίες ακολουθούν για το υπόλοιπο ημίωρο. Και φυσικά προσθέσαμε αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια. Εμείς τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Εκενώσεις Χρήστος Γεωργοπάλης. Θες μικρό, θες μεγάλο?
3: Πάρε Γεωργοπάλη
2: να στον αδειάσει πάλι. Άμεσες εκενώσεις και γρήγορη εξυπηρέτηση σε δύο μεγέθη, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη ο Γεωργοπάλης έχει τη λύση. Πετρητή Λευκύμης. Εξυπηρετούμε 24 ώρες στο τηλέφωνο 6955 179 662, γιατί στον Λιμάτων την Πάλη καλής Γεωργοπάλη.
4: Στην καρδιά του καλοκαιριού, 5 και 6 Αυγούστου, πολιτιστικό διήμερο. Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο Περιβολίου να τιμήσουμε την παράδοσή μας και να διασκεδάσουμε παρέα. 5 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, μη χάσετε μια όμορφη εκδήλωση με μαντολίνα, κιθάρες, χοροδίες και χορευτικά. 6 Αυγούστου, ελάτε να ξεφαντώσουμε με την ψυχή μας στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Με πολύ κέφι και χορό, από τη δημοφιλή μας ορχήστρα, άφθονο φαγητό, σουβλάκια και ψητά, παγωμένη μπύρα και ποτά. 5 και 6 Αυγούστου, πολιτιστικό διήμερο στο Δημοτικό Σχολείο. Διοργάνωση, Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Περιβολίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomac Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
7: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
8: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
7: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
8: Καλέ, τι φωνάζει, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω.
9: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
8: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
10: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
8: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
11: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
8: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
12: Με το Σπύρο Βροχίδη. Στο ράδιο Λευκύμη

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα περίπου να μεταδώσουμε αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ευμορφία, στη Μορφούλα, στο Σωτήριο και στη Σωτηρία που γιορτάζουν σήμερα.

0: έπαθες ώρες πύρο και ξερογλύφεσαι έτσι.
1: Δοκίμασες.
0: Τι να δοκιμάσω, ωρε.
1: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
0: Καλά, ωρε. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
1: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
0: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
1: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
0: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
1: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
0: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
2: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη, τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός, για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
3: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
4: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
5: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
7: 5η 6 Αυγούστου όλη η Κέρκυρα γίνεται μια μεγάλη παρέα με την Έφη Θόδη. Στη μεγάλη γιορτή του Παντοκράτορος, οι δρόμοι οδηγούν στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού με το μεγαλύτερο γλέντι, φαγητό, ποτό και τη μία και μοναδική Έφη Θόδη που θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της μέχρι το πρωί. Η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού έρχεται την 5η 6 Αυγούστου και την Έφη Θόδη στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Πληροφορίες στο 6945-147-242.
8: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκίνη 105,5.
9: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
10: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
9: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
10: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
8: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκίνη. 105,5.
11: Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες.
12: Λευκίνη.
11: Ράδιο Λευκίνη.
12: Επιτυχίες.
11: Νύχτα. Μαζί.

λύσεις. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Να αναφέρουμε κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικά τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Σαν σήμερα το 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Σαν σήμερα το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μύδιας. Τέλος, σαν σήμερα το 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος διαδικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Timothy Berners-Lee που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό www. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν, ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε.

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: 5η 6 Αυγούστου όλη η Κέρκυρα γίνεται μια μεγάλη παρέα με την Έφη Θόδη. Στη μεγάλη γιορτή του Παντοκράτορος, οι δρόμοι οδηγούν στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Το απόλυτο γεγονός του καλοκαιριού με το μεγαλύτερο γλέντι, φαγητό, ποτό και τη μία και μοναδική Έφη Θόδη που θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες της μέχρι το πρωί. Η μεγαλύτερη γιορτή του νησιού έρχεται την 5η 6 Αυγούστου και την Έφη Θόδη στο παλαιοχώρι Λευκίνης. Πληροφορίες στο 6945-147-242.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Λευκίνη 105,5.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητικών σας προσκαλεί και φέτος σε ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Την 3η 11 Αυγούστου, ανήμερα Ταγιού, το Κέφι ανάβει σε μια μοναδική μουσική συνάντηση. Με την αγαπημένη ορχήστρα Κερκυραϊκή Παρέα, έρχεται να μας ταξιδέψει παραδοσιακά. Του Αγίου γιορτάζουμε στα Κρητικά Λευκίνης. Ζήστε μια αυθεντική βραδιά γεμάτη κέφι, χορό, παραδοσιακή μουσική και φυσικά άφθονα ποτά, λαχταριστά σουβλάκια και ζεστούς λουκουμάδες. Μία εκδήλωση για όλη την οικογένεια, μία ευκαιρία να θυμηθούμε τις ρίζες μας και να γιορτάσουμε μαζί. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητικών.
4: Ετοιμάζω ταξίδι.
5: Γιώργος Γιαννιάς live. Έρχεται για μία βραδιά που θα συζητηθεί στο μικρό νησί. Και αυτό το καλοκαίρι ζούμε τις νύχτες εκεί που αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί Upper Area. Σάββατο 8 Αυγούστου, Γιώργος Γιαννιάς live. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Ο Αύγουστος μας καλεί στο μικρό νησί.
6: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
7: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
6: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
7: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
8: Έναν Πικάσο για το σαλόνι σου δύσκολα θα αποκτούσες. Όμως με το πρόγραμμα Πικάσο της Προτέρια όλα είναι πιο απλά. Έλα στο κατάστημα Sulanis Energy, τον επίσημο συνεργάτη της Προτέρια, για να επιλέξεις το πακέτο Προτέρια Πικάσο που ταιριάζει στις δικές σου ενεργειακές ανάγκες και να έχεις ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο. Στην Πολυχρονίου Κωνσταντά 28, απέναντι από τα Λύκεια, Sulanis Energy. Νιώσε και εσύ τη σιγουριά και την ασφάλεια της Προτέρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 266-10-22-555. Εφαρμόζεται ετήσια καθάριση, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
0: Στην καρδιά του καλοκαιριού, 5 και 6 Αυγούστου, πολιτιστικό διήμερο. Σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο Περιβολίου να τιμήσουμε την παράδοσή μας και να διασκεδάσουμε παρέα. 5 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, μη χάσετε μια όμορφη εκδήλωση με μαντολίνα, κιθάρες, χοροδίες και χορευτικά. 6 Αυγούστου, ελάτε να ξεφαντώσουμε με την ψυχή μας στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Με πολύ κέφι και χορό, από τη δημοφιλή μας ορχήστρα, άφθονο φαγητό, σουβλάκια και ψητά, παγωμένη μπύρα και ποτά. 5 και 6 Αυγούστου, πολιτιστικό διήμερο στο Δημοτικό Σχολείο. Διοργάνωση, Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Περιβολίου. Είσοδος ελεύθερη.
9: Δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
10: Non-stop. Non-mix.
9: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Σου πάει και τη νύχτα. Ραδιο Λευκύμη 105,5.
1: Λευκύμη.
3: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop. Mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή.
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Η νύχτα αλλιώς με Ράδιο Λευκύμη 105,5.
3: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop. Non-mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
1: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο.
0: Λευκύμη. Σου πάει και τη νύχτα. Ραδιο Λευκύμη 105,5.

0: Είμαι ο Γιώργος Αμάνης και ακούτε Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

καλοκαίρι θέλει παιχνίδι. Γι' αυτό παίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το καλοκαίρι εδώ.

0: σε ανεβάζει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες. Άκουσε. Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Κρύψω από μένα να θα σε βρω.

0: Η νύχτα αλλιώς με Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5. Είναι όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Λευκύμη.

0: καθημερινότητα που σε ξεσηκώνει έχει όνομα. Έχει όνομα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ζήσε την εμπειρία.
1: Ζήσε την εμπειρία. Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο. Λευκίνη.